0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

θες φέρ' εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στον Νότι Παπαγιαννάκο, στη ρύθμιση του ήχου. Υπέρ Σαμπόλια στη μοσογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση Sky Radio. Με συγχωρείτε.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου.
0: Ε? Είπα, λέω, δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, να γίνουμε μια ωραία έτσι χειμωνιάτικη παρέα με πολύ κρύο, χιόνια στα ορεινά, βροχές και καταιγίδες, κύριε Γιάννη.
0: Ερχόμουν εδώ μεταξύ και λέει 6 και 24 και 25 πρώτα λεπτά ξημερώνει. Περίμενα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σήμερα. Δεν είναι. Όλη τη μέρα θα είναι το ίδιο. Θα είναι έτσι, αξιμέρωτα.
1: Σβήσαν και τα φώτα ξαφνικά και έπιασε σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Έτσι, επειδή ξέρεις, σβήνουν το πρωί τα φώτα.
0: Καλώς ήρθε ο χειμώνας, παιδιά. Ρουχαλάκια βλέπω όλοι, φουτεράκια, μπουφανάκια σήμερα. Μύτες τρέχουνε, χάλια όλα.
1: Καντίνες, μία αρκούδα και ένας πιγκουίνος.
0: Τίποτα. Ψόφια πράγματα.
1: Ψόφια, κανείς. Και ένας που ήταν φόρουσε τρία μπουφάν εκεί και μάλλον ήταν ταξιτζής. Είχε κατέβει να πάρει κάτι.
0: Έβλεπα, συναντάω χθες εδώ στο διάδρομο το Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, το οποίο το βλέπω έκπληκτο. Μου λέει, είναι, για χθες τώρα έτσι, η πιο κρύα πρωτομαγιά από τότε που έχουμε επίσημες καταγραφές από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πιο κρύα, λέει, δεν έχει ξαναυπάρξει πιο κρύα.
1: 70 τόσα χρόνια,
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο, ναι.
0: Και έτσι θα είναι και σήμερα η μέρα. Και σήμερα χαμηλές θερμοκρασίες, αυτό το πράγμα το μουντό με το ψηλό βροχό όποτε θέλει.
1: Και αύριο λέει κάπως έτσι. Και πολλά μποφόρ στα πελάγια. Δηλαδή, όσοι ξεκίνησαν να πάνε για τριήμερο πρωτομαγιάς, δυστυχώς την πάτησαν.
0: Τι να κάνουμε, ρε Γιώργο, έτσι. Εμείς που είμαστε προνοητικοί, γι' αυτό καθόμαστε τα Σαββατοκύριακα εδώ. Άμα ήταν, θα φεύγαμε κι εμείς.
1: Εσύ χθες πώς γιόρτασες την εργατική πρωτομαγιά, είσαι από αυτούς που πήγαν στο Σύνταγμα, διαδήλωσαν για το.
0: Εμείς ήμασταν εδώ και καταγράφαμε τα γεγονότα. Εργαζόμασταν. Κανονικά.
1: Ούτε χάσα από ταβέρνα, δηλαδή και στεφάνι και λουλούδια και χωρί και
0: όχι, γιορτές. Σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε και κινητοποιήσεις.
0: Σε καμία περίπτωση. Τώρα που είπα Παναγιώτης Γιαννόπουλος, επειδή είναι στη γραμμή μας και είναι και αυτός. Δεν κοιμάται. Για υπνίες.
1: Πρέπει να του μιλήσουμε έτσι κάπως υποτιμητικά τώρα.
0: Γιατί?
1: Επειδή για μάμα αυτόν τον καιρό η κατάσταση είναι.
0: Σώπα, καλή μια χαρά είναι ο καιρός. Σιγά, δύο μέρες μετά θα βγάλει τα καλοκαιρινά.
1: Κούσουλα σαν να ψετζάκι.
0: Ναι.
1: Έβαλε φωτογραφία με τζάκι χθες.
0: Εντάξει, αυτός είναι και πάνω στο βουνό.
1: Θρακομακεδόνες.
0: Ναι, εντάξει, εκεί κατεβάζει.
1: Καλώς το να.
0: Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλο.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, θα πούμε, εφόσον δεν τα είπαμε στον αέρα χθες. Να σας πω,
1: μήνα.
2: Κοιτάξτε. Η πραγματικότητα είναι ότι και σήμερα ζήσαμε την πιο κρύα πρωτομαγιά. Στην αρχή είχα πει 70 ετών, αλλά μπορεί να ήταν και από τότε που μετράμε στην Αθήνα, έτσι, από το 1890. Χθες στην Αθήνα έφτασε το θερμόμετρο οριακά 13-14 βαθμούς. Οι προηγούμενες κρύες πρωτομαγίες είχαμε 16 και 17 βαθμούς. Τα προηγούμενες που ήταν το 44, το 87 κτλ.
0: Ναι.
2: Άρα ζήσαμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, αλλά έχει λίγο μέλλον. Η άνοιξη θα γυρίσει. Θα γυρίσει όταν γυρίσουν και οι εκδρομές. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Κυριακή απόγευμα.
2: Ας πούμε από τη Δευτέρα που θα είναι όλες τις δουλειές, θα είναι και η άνοιξη στη θέση της. Σήμερα λοιπόν μια κρύα ημέρα ακόμα, το θερμόμετρο θα πάει στους 16 βαθμούς. Νομίζω όμως κάποια στιγμή δεν θα είναι τόσο κλειστός ο καιρός στην Αθήνα. Κάποια στιγμή μπορεί να βγει και λίγος ήλιος μέσα από πολλά σύννεφα βέβαια. Θα είναι πιο ανοιχτά από ό,τι ήταν χθες. Δεν νομίζω να βλέξει στην Αθήνα. Τώρα κάπου είδα ότι έχει μια ψυχάλα κάπου στην Αττική, αλλά τέλος πάντων νομίζω είναι πολύ μικρή πιθανότητα. Αύριο στην Αθήνα.
0: Τώρα είχε, τώρα που κατεβαίνουμε
2: ναι,
0: εμείς από κέντρο
2: ναι,
0: για παραλιακή. Αλλά ήταν αυτό το σάουερ, το βρετανικό, δεν ήταν
2: ούτε,
0: κάτι.
2: Ούτε καν. Ναι, και αύριο όμως θα βρέξει και λίγο όχι περισσότερο. Νομίζω ότι το ομπρέλα και αύριο, αλλά είναι πιο σίγουρη η βροχή και πιο βέβαιη. Η Αθήνα σήμερα στους 15-16 βαθμούς και αύριο κάπου εκεί θα είναι, στους 16 βαθμούς, 16-17. Να πω για τη χώρα πάλι κάποιες τοπικές βροχές, τα επιρροτικά, όχι καταιγίδες αλλά βροχές, κάποιες ούτε για ομπρέλα. Στην Κρήτη επίσης βρέχει και βρέξει αρκετούς σταθμούς αυτή τη στιγμή.
1: Και χιόνι σε όλα τα ορεινά, έτσι.
2: Χιόνι τώρα σε όλα τα ορεινά, ναι, οπωσδήποτε σε κάποια ορεινά θα χιονίσει. Είδα χθες εντυπωσιακές φωτογραφίες στο Σέλι που γράφαν και στα αυτοκίνητα πάνω καλό Μάη κτλ. Στο Πύλιο σίγουρα χιόνισε, αλλά θα
1: χιονίσει. Στον Παρνασσό χιόνισε, στο Καπενήσι, στη Ροδόπη πάνω, στα Καλάβρητα μας έστειλε χθες ο Στρατουλάκος.
2: Έχει ρίξει. Ωραία. Γιατί θα χιονίσει και λίγο σήμερα, γιατί οι βροχές σημαίνουν λιγότερες. Θα χιονίσει όμως αύριο Κυριακή σε όλα τα ορεινά. Τώρα να σας πω και για την Barents, αν θέλει κάποιος να πετάξει το, πώς να πιάσει το Μάη στην Barents αύριο, νομίζω κάτι χιονάκι μπορεί να το βγάλει και η Barents. Για να καταλάβετε δηλαδή που είμαστε, δεν αλλάζει κάτι στον καιρό το τριήμερο.
0: Η μύτη από τον κρυφιόν άνθρωπο θα πιάσει να πάει στην Barents.
2: Δεν είναι αυτό. Οι βοριάδες στο Αιγαίο Χνέντες, τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο Οκτώμποφορ, αύριο, γιατί αύριο έχουμε και επιστροφή, θα την πει λίγο αέρα. Θα πείτε τώρα θα πάει πάνω από 8, όχι, θα είναι ένα 8 γεμάτο όμως. Και στο κεντρικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βγάλει και απαγορευτικό?
2: Ναι, νομίζω πως όχι. Δηλαδή όχι, αλλά θα είναι λίγο το οκτάρι, έτσι ένα γερό οκτάρι και στο κομμάτι του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή από στα Δωδεκάνησα, και εκεί θα μείνει οπωσδήποτε μέχρι το βράδυ, αργά το βράδυ της Κυριακής. Οι δυτικές Κυκλάδες, δηλαδή με Μήλο, Σύφμα κτλ., δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Δηλαδή θα είμαστε 7 με 8, αλλά οι υπόλοιπες Κυκλάδες θα είναι στο 8, ένα καλό 8 δηλαδή, έτσι.
1: Το καλό 8 όμως που λέτε είναι οριακό για απαγορευτικό, έτσι.
2: Ελπίζω να μην αλλάξει. Με το σημερινά, το βραδινά που ήρθαν είναι στο 8, ένα καλό 8. Δηλαδή σήμερα είμαστε στο 7 με 8, αύριο είμαστε στο 8.
0: Ναι, πάντως να πούμε τώρα, τα δρομολόγια γίνονται κανονικά. Δηλαδή και τώρα πριν από λίγο βλέπαμε και εικόνες στα ιακτοπλοκές διασυνδέσεις με τα νησιά του Αγροσαρονικού. Γίνονται κανονικά. Δηλαδή ο κόσμος επιβιβάζεται, φεύγουν.
2: Ναι, στο Σαρονικό δεν έχουμε κανένα Σαρονικό. Είμαστε 5-6 στο Σαρονικό. Να πω κάτι άλλο για τις θερμοκρασίες, είπαμε για τις βροχές. Είπαμε αύριο θα είναι την Κυριακή, θα είναι μια πιο βροχερή ημέρα και στα Ηπειρωτικά αλλά και στο Αιγαίο. Σήμερα είπαμε μόνο Κρήτη, αλλά αύριο είναι και Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, θα είναι έτσι μια βροχερή ημέρα αύριο. Και όλα αυτά κάπου τη Δευτέρα τελειώνουν. Η Δευτέρα ξαναβγεί ήλιος, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα περάσουμε τους 20 βαθμούς. Και από Τρίτη θα πάμε εκεί στους 23 με 25 βαθμούς. Από Τετάρτη σίγουρα 25 άρια εκτεταμένα στη χώρα, άνοιξη όπως την ξέρουμε. Τώρα αυτό το τρίμηνο τι να πω.
0: Ναι.
2: Και να κλείσω να σου πω ένα στήριο, γιατί πραγματικά αυτό είναι για αυτά που δεν έχουν ξαναγίνει. Χθες λοιπόν στο Παρίσι και στο Λονδίνο είχε 24 βαθμούς.
0: Άκου τώρα.
2: Οι συνάδελφοι στη Στοκχόλμη είχε 24. Είναι μια γνωστή συναδελφός μου που παρουσιάζει το Καλημέρα Ελλάδα, το Καλημέρα Βρετανία στην Αγγλία. Χθες τι είχε θέμα στην Αγγλία και παρουσίασε?
0: Για πείτε μας.
2: Τον κίνδυνο πυρκαγιάς στη Σκωτία.
0: Α, καλά.
2: Δηλαδή, τι να πω, Πορτομαγιά, ξεκίνησε και την πυρική περίοδος στην Ελλάδα. Ξεκίνησε και εκεί, φαντάζομαι, γιατί ήδη ξεκίνησε η φωτιά και λέει σήμερα προσοχή για κίνδυνο πυρκαγιά Σκωτία. Τι να πω. Εντάξει. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Όπως λέει και ο Νότης εδώ, μας πήρε λίγα χρόνια, αλλά γίναμε Δανία του Νότου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, έτσι για να έχουμε και μια εικόνα εμείς που έχουμε μείνει εδώ, αλλά και εσείς που έχετε φύγει ή φεύγετε τέλος πάντων. Για αυτό το τριήμερο, όχι πρώτο τελευταίο, ακολουθεί και το τριήμερο του Άγιου Πνεύματος. Κοντοζυγώνει και αυτό. Τέλος του μήνα είναι, τέλος του Μάη. Τώρα έχει αρχίσει και έτσι, για να πάμε και στα πολύ σοβαρά, έχει αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision. Κύριε Γιώργο.
1: Τώρα μιλάς ωραία.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Ακύλας αναχώρησε με την αποστολή από το αεροδρόμιο. Έχει την αγάπη και τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων για αυτή τη μεγάλη μάχη που πάει να δώσει στα ξένα εκεί στη Βιέννη.
1: Εντάξει, γιατί δεν πάει και στον πόλεμο. Στη Eurovision πάει, σύγχασε.
0: Είναι ένας πόλεμος η Eurovision. Είναι πόλεμος κανονικός. Είναι πόλεμος του πολιτισμού. Των χωρών.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και η μάχη που δίνεται είναι πολύ μεγάλη και ο Ακύλας αυτή τη στιγμή, έβλεπα χθες στα στοιχηματικά που λέμε, είναι στη δεύτερη θέση.
1: Φέρτο.
0: Ναι. Βέβαια έφυγε, αλλά εδώ έχει αφήσει συντρίμια, γιατί ξεκίνησε πόλεμος, άλλος πόλεμος, με τον Τάσο Μπουγά, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή, καλλιτέχνη, φάνοφο, ονότησε εδώ, είναι φάνοφο.
1: Και εγώ φαν του Μπουγά είμαι.
0: Ναι. Γιατί όμως, για ποιο λόγο, γιατί λέει ο Μπουγάς ότι το τραγούδι Φέρτο του το κλέψε, το έχει πει αυτός πρώτος.
1: Έκανε δηλώσεις.
0: Αν ακούσει το τραγούδι θα καταλάβεις.
1: Για βάλε.

0: Superstars.
1: Σου είπα φέρτο.
2: Πού θέλεις μωρό μου να σε πάω? Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. I love you so much.
3: Έλα Πέρσα, βγαίνεις.
4: Είναι ίδια έτσι.
3: Είναι και στη στροφή που κάνει.
4: Και στο σολάρισμα του οργάνου.
3: Εντάξει, η φωνή ενδιαφέρει, αλλά εντάξει, ο καθένας έχει μια ιδιαιτερότητα στη φωνή.
4: Απλά έκανε το πάμε φέρτο.
3: Ναι.
4: Εντάξει, ας μην το πούμε παραπέρα.
3: Καλά, θα αρχίσει να γίνεται ιστορία τώρα, μην νομίζεις.
4: Μην το πάρουν χαμπάρι και μας ακυρώσουν, αυτό.
3: Όχι, ρε παιδί μου, τι να γίνει, να πάει ο Μπουγάστη, βγαίνει και να κάνει συλλαλητήριο.
4: Πλανητάρχης, γιατί. Να πάει ο πλανητάρχης εκεί πέρα, να το πάρει. Ακούω εδώ τι έγινε.
3: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου, γράφονται τόσα τραγούδια. Κάποιο με κάποιο άλλο κάπου θα μοιάζει. Δηλαδή σε μια στροφή, σε ένα στιχάκι, σε μια νότα, δεν γίνεται.
4: Ναι, εντάξει. Τώρα, άμα παραμοιάζει κιόλα όμω.
3: Τώρα έτσι λέει ο Μπουγάς. Εντάξει, και ηχητικά έχει ένα-δύο σημεία που μπορεί να είναι κάπως. Αλλά τώρα από το να πεις ότι πήγε και το κλέψε, το έκανε κόπια και αυτά, νομίζω απέχει.
4: Εντάξει. Τον αγαπάμε τον πλανητάρχη, αλλά καλά, όλους τους πλανητάρχες τους αγαπάμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά εντάξει, ναι. Τώρα μοιάζουν αρκετά σε αυτά τα δύο κομμάτια που έβαλες. Εμείς στηρίζουμε σε αυτή, στην παρούσα φάση Ακύλα.
3: Ωραία.
4: Και αφού είναι και δεύτερος, άντε και στην πρώτη θέση.
3: Σε έναν άλλο μουσικό τώρα, ο οποίος έχει επιδείξει κατά καιρούς τις μουσικές του ικανότητες και στο πιάνο και στο τραγούδι, Νικόλας Φαραντούρης. Ο οποίος όταν ήταν στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε αυτές τις μαζόξεις ο Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου, πήγαινε, ήταν ο πρώτος που κάθονταν στο πιάνο. Υπάρχει ένα πιάνο.
4: Βέβαια.
3: Ένα πιάνο με ουρά μέσα, όπως μπαίνεις δεξιά

0: χωρίς κάποιο
1: μέλος. Πήγε τελικά όμως, έτσι.
2: Πήγε κανονικά.
1: Ενώ λέγαμε ότι μπορεί να πάει, μπορεί να μην πάει, τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
2: Εντάξει, ζυμωνότανε.
1: Έγινε ζύμωση, ε.
2: Ζυμωνόταν το πράγμα.
1: Και βγήκε το ψωμί.
2: Και η ζύμωση, επειδή συνεχίζεται, έχει και άλλα ονοματάκια από κάτω. Έρχονται κι άλλοι. Μεγαλώνει το Πασόκ.
1: Που θα ενταχθούν στη μεγάλη ομάδα για την ανατροπή.
2: Βέβαια. Μεγαλώνει.
1: Ποιο?
2: Διεύρυνση, ναι, διεύρυνση. Ναι, ότι έχει δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχω ακούσει. Τέλος πάντων, γράφονται διάφορα ονόματα. Η κυρία Κασιμάτη ετοιμάζεται. Είναι και αυτή μέσα στη ζύμωση.
1: Ναι.
2: Και τώρα ξέρει, γίνονται συζητήσει. Βγαίνουν κάποια ονόματα για να αρχίσουν να συζητούνται, για να λιανθούν και οι γωνίες τώρα. Γιατί ξέρει, άμα κάποιο έχει φύγει από το κόμμα σου, έχει πάει αλλού, το να τον πάρει πίσω πρέπει να υπάρξουν κάποιε προποθέσει, να έχει φτιάξει και λίγο το κλίμα.
1: Ναι.
2: Γιατί κάποιο θα βγει και θα πει το μακρύ και το κοντό του.
1: Αφού πάει για αυτοδιάλυση, δεν είπαν ότι θα το συζητήσουν για αυτοδιάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και.
1: Θα το συζητήσουν.
2: Και.
1: Δεν έχουν αποφασίσει.
2: Τρίτο πρόσωπο. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και εδώ γίνονται ζυμώσεις. Θεοδώρα Τζάγκρη.
1: Εδώ είναι και.
2: Ετοιμάζεται.
1: Είναι και δύσκολο γιατί προσφάτως άλλαξε κόμμα, δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Δεν γίνεται και συνέχεια. Ή γίνεται.
2: Ή η Τζάγκρη φταίει ή άλλοι που τη ζητάνε. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, αφού τη ζητάνε. Εννοείται.
2: Άμα σε ζητάνε 10 κανάλια κάθε τρεις και λίγο, τι θα πει, ότι φταίει εσύ που σε ζητάνε.
1: Ναι, κοίταξε να δει.
2: Κάτι καλό θα κάνει.
1: Άμα
2: δεν
1: με
2: μπορεί.
1: Ζητήσει ένα κανάλι και πάω, δεν θα φύγω σε 8 μήνες. Α, κάτσω.
2: Άμα έρθει όμως μια καλύτερη πρόταση, θα κάνει.
1: Ναι, αλλά και άμα μετά έρθει ξανά και άλλη, τι θα φύγω κάθε 8 μήνες.
2: Αλλά αυτοί δεν πάνε με συμβόλαιο εκεί. Δεν υπογραμμίζει κανένα συμβόλαιο.
1: Όχι, εγώ το λέω επειδή είναι μια πολιτική ιδέα από πίσω, μια ιδεολογία, κάποιο πρόγραμμα που πρέπει να στηρίξει.
2: Ναι, αλλά είναι και μια έδρα, Γιώργο μου.
1: Σύμφωνοι, ρε, εντάξει, δεν είπαμε.
2: Τι είναι πιο ισχυρό, η έδρα ή η ιδεολογία?
1: Και εκλογές το, και εκλογές το καλοκαίρι. Να σου πω, τον έχεις τον κύριο Φαραντούρη, να τον ακούσουμε. Κάτι έλεγες.
2: Εννοείται, εσύ, εννοείται.
1: Για βάλε.
3: Δεν πρόκειται να παραμείνω ΕΣΑΗ ανεξάρτητος.
1: Ναι.
3: Ενώνω και εγώ τη φωνή μου από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό, κατά τη γνώμη μου, συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή, με συγκροτημένο πρόγραμμα, με αρχή, μέση και τέλος, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό.
2: Εντάξει, σωστά τα λέει. Βασικά πάντα τα λέει σωστά. Απλά δεν τον άκουγε κανείς. Τώρα τον άκουσε κάποιος.
1: Ποιος δεν τον άκουγε κανείς, πλάκα κάνεις. Ευρωβουλευτής είναι ο άνθρωπος.
2: Ναι, εντάξει, ευρωβουλευτής.
1: Ο άνθρωπος έχει ρεύμα και βασικά τον θέλουν όλα τα κόμματα. Επέλεξε.
2: Επέλεξε και πρόσφατα.
1: Να το ξέρεις αυτό. Εγώ δεν στο λέω τώρα.
2: Και εγώ δεν σου λέω τώρα για τα. Έχει σημασία ότι ετοιμάζονται δύο κόμματα και αυτός πήγε σε ένα ιστορικό κόμμα.
1: Είχε ανοίξει βέβαια μία πόρτα και σε κάποια από τα νέα κόμματα,
2: ναι,
1: και ενδεχομένως και στο άλλο, αλλά τελικά επέλεξε να πάει στο Πασόκ. Και νομίζω ότι χέρι-χέρι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα προχωρήσουν προς την επιτυχία.
2: Εντάξει.
1: Η οποία θεωρείται και δεδομένη από πολλούς.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Έτσι πιστεύεις και εσύ. Ναι. Έλα, ωραία.
2: Εδώ ο Γιάννης Ζαφυρίου λέει στο μήνυμά του: η χιαστή διεύρυνση ΠΑΣΟΚ και νέου κόμματος Τσίπρα οδηγεί σε κυβερνητική συνεργασία ΠΑΤΣΟΚ-Τσίπρα. Πρόσεξε τώρα, εδώ έχει τα πράγματα.
1: Πες τη λέξη κλειδί. Τη λέξη κλειδί.
2: Ποια είναι η λέξη κλειδί?
1: Κυβερνητική.
2: Τι κυβερνητική?
1: Λέει. Οδηγεί σε κυβερνητική συνεργασία. Δεν λέει σε συνεργασία.
2: Μα εκ των πραγμάτων, όλη η συζήτηση είναι για να υπάρξει μια εναλλακτική απέναντι στο Μητσοτάκη και ένα νέο σχήμα το οποίο θα τον κερδίσει στις εκλογές.
1: Ναι.
2: Αυτό. Δηλαδή, εγώ κάθισα χθες και διάβασα το μανιφέστο Τσίπρα. Αναρτήθηκε, βγήκε στη δημοσιότητα ένα πολυσέλιδο κείμενο.
1: Μάλιστα.
2: Μέσω των προσώπων που απαρτίζουν το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Είναι αυτά τα κείμενα τα οποία, ξέρεις, είναι. Στην πραγματικότητα δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό, γιατί έχουν μέσα διάφορες έννοιες, ορολογίες, ιδεολογίες, ζητήματα. Εντάξει, γίνεται και λίγο πιο νιανιά μετά, γιατί μπαίνει σε πιο καθημερινά ζητήματα, αλλά είναι βαριά κείμενα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Έχουν κάτσει μέσα 15-20 άνθρωποι και είναι λίγο και φιλοσοφικά.
1: Ωραία.
2: Αλλά το βασικό που αναφέρει, ας πούμε, είναι για την ανάγκη τρεις χώροι, τρεις πόλοι.
1: Τρεις.
2: Ο σοσιαλιστικός χώρος, ο χώρος της αριστεράς και ο χώρος της οικολογίας να βρεθούν από κοινού, χωρίς να κάνει ο ένας υποχωρήσεις ή να υποστείλει τη σημαία, την ιδεολογική του κτλ. Να βρεθούν και να κάνουν μια κοινή σύμπραξη προεκλογικού χαρακτήρα, να το πω έτσι.
1: Αυτό τώρα πώς μπορεί να γίνει ακριβώς?
2: Θα το βρούνε τον τρόπο. Άμα θελήσουν, άμα υπάρξουν συγκοινωνούντα δοχεία, θα βρεθεί ο τρόπος. Αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, με δεδομένο ότι ο Ανδρουλάκης και τον Πασόκ έκανε ένα συνέδριο και ψηφίσανε ότι καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, τι άλλο απομένει? Δεν απομένει κάτι άλλο.
1: Το πρακτικά. Χάος. Το χάος.

0: βλέπεις λοιπόν. Άρα Ανδρουλάκης ή χάος είναι το σύνθημα στην πραγματικότητα.
1: Κάτσε, αφού σου λέω Τσίπρας τα παύτα, γιατί λες Ανδρουλάκης, γιατί. Ρε Γιάννη, μας βρήκες τώρα πρέπει να εξαπατήσεις. Τι Ανδρουλάκης ή χάος, ο Τσίπρας τα έγραψε.
0: Ξεκινάει το κείμενο, το μανιφέστο. Ακούς.
1: Γεια σου, Ανδρουλάκη.
0: Ξεκινάει το μανιφέστο με μία φράση του Ζαν Ζακ Ρουσό, Ελβετού φιλοσόφου κτλ. Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλον. Και κανένας όμως τόσο φτωχός ώστε να.

0: evolving term that we can't agree on. A multitude of colors some can't quite process. A porch monkey that arrived as a jungle bunny. A boy, even though I was never a pickaninny. I am the sound of America, the dissonance they created.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

συνηθισμένα και από άποψη εραστέ. Όλα τα αλλάζουμε απότομα. Κάνει μια ζέστη που μου καίει το μυαλό. Βλέπω τα γόνιρα ντυμένα από εφιάλτες.

γλώσσα και τα σπαράγματα. Σχολιάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια σου

ένα χάδι πόσες ζώγες τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς σε γελάσει η ομορφιά σου. Πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια σου.

σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Κάτσουμε όλοι δυνατοί.

Να σου εξηγώ πως έτσι σακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανουργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου, ούτε

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM. I think I feel.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: I am feeling very Olympic today. How about you?

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

θα έρθω πριν νυχτώσει. Κι άμα βαρεθείς, άμα βαρεθείς, βάλε καμιά πλάκα με το πηθικό.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Έχω στο

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την προ...

ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη, και το κορίτσι έγινε

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
4: Η Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και

0: διαβάσετε θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Νέες αναταράξεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης προκαλεί η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία μετά τη χθεσινή ανάρτησή του για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ αναμενόμενη, δηλώνοντας επίσης πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλεία τους. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του είπε πως ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, σπέβδοντας να χαρακτηρίσει εντελώς αντισυνταγματικό το νόμο που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και σε επιστολή του προς τους ηγέτες του Κογκρέσου υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν τερματιστεί. Στο μεταξύ, αλυσιδωτές επιπτώσεις προκαλεί στην οικονομία ο αποκλεισμός στα στενά του ορμού. Στην εβδομάδα που μας έρχεται, αναμένονται και άλλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με εκπροσώπους της αγοράς να εκφράζουν φόβους για ελλείψεις σε προϊόντα και νέο κύμα ανατιμήσεων. Στην πολιτική επικαιρότητα, κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ξέσπασε για το θέμα της επιλογής των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κάλεσε να ρωτήσει ο ίδιος τον πρόεδρο του κόμματός του αν ήταν σε επικοινωνία επί μήνες με τον Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, έτσι ώστε να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά, η απάντηση του ΠΑΣΟΚ διαστόματος Κώστα Τσουκαλά. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Το δικαστήριο ήρε την κράτησή της, επιβάλλοντάς της περιοριστικούς όρους, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, μία φορά μέχρι να γίνει δίκη της. Συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων καταγράφηκε χθες το βράδυ στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, 2 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ η αστυνομία δεν έχει κατορθώσει μέχρι ώρας να εντοπίσει τους νεαρούς δράστες. Στο Ζεφύρι εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση εγκληματική ομάδα, η οποία διέπρατε κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθη ένας 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα ακόμη άτομο. Στην ταυτοποίηση 37χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα social media να οδηγεί μοτοσικλέτα αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες, προχώρησαν οι αρχές. Το συγκεκριμένο άτομο εκινήτο στην παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θήβας με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθησαν 3 γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελοκήπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και 2 23χρονες. Τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν, αλλά και σε όσους κινδύνευσαν κατά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους χθες στο αεροδρόμιο της Αράξου, εκφράζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η υπηρεσία καταλήγει πως σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και 1 απόπειρα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-1 και Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας αυτός, με τον Αστέρα Τρίπολης να προηγείται με 2-0 του Ατρόμητου στο 37ο λεπτό. Όσο για τον καιρό, συννεφιασμένος θα είναι αύριο εδώ στην Αττική και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα θα έχουμε και εκδήλωση φαινομένων που έχουν να κάνουν με βροχές και καταιγίδες. Θα έχουμε για μία ακόμη μέρα χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο το βράδυ. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ελάτε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από το σκληρό μπραντεφέρ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρώπης που είναι σε εξέλιξη στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις του ΝΑΤΟ στη Γερμανία. Μιλάμε για 5.000 στρατιώτες. Και μια νέα απόφαση την οποία έσπευσε να ανακοινώσει ο ίδιος για επιβολή δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνει τους δασμούς που έχουν να κάνουν με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά τα οποία εισάγει η Αμερική από την Ευρώπη και φτάνουν πλέον οι δασμοί στο 25%. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα αν ισχύσουν αυτοί οι δασμοί από την επόμενη εβδομάδα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και γενικότερα την ευρωπαϊκή οικονομία. Νέες αναταράξεις λοιπόν στις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης, όπως θα διαπιστώσετε και μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Φελίδης.
1: Η εξαγγελία Τραμπ για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία προκαλεί νέους στριγμούς στις ευρωατλαντικές σχέσεις.
2: Ο Υπουργός Πολέμου διέταξε την απόσυρση περίπου 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από διεξοδική αναθεώρηση της διάταξης των δυνάμεών μας στην Ευρώπη και λαμβάνεται αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις και συνθήκες στο επιχειρησιακό πεδίο. Αναμένουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 έως 12 μήνες.
0: Ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η γερμανική ρητορική ήταν ακατάλληλη και άχρηστη. Ο αξιωματούχος είπε ότι η απόσυρση θα φέρει τον αριθμό στρατιωτών των ΗΠΑ στα επίπεδα πριν το 2022, πριν την αύξησή τους από τον Τζο Μπάιντεν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από το Reuters στο BBC News, όπου ο δημοσιογράφος επισημαίνει πως ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας λέει πως ήταν προβλέψιμο ότι οι ΗΠΑ θα έκοβαν στρατεύματα, αφού το Πεντάγωνο ανακοινώνει ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη χώρα.
1: Πυροδοτεί μουδιασμένη αντίδραση στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ.
3: Συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες της απόφασής τους. Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνα και να αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, όπου ήδη βλέπουμε πρόοδο από τότε που οι σύμμαχοι συμφώνησαν να επενδύουν το 5% του ΑΕΠ.
1: Πριν από δύο μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Φρίντριχ Μέρτς μέσα στο Οβάλ Γραφείο.
0: Συναντιόμαστε με έναν άνθρωπο που έχει γίνει φίλος μου, λέει ο Τραμπ για τον Μέρτς το Μάρτιο του 2026. Γνωριζόμαστε λίγο καιρό. Περάσαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές και τα πάμε καλά. Οι χώρες μας τα πάνε καλά. Έχουμε μεγάλη συμπάθεια ο ένας για τον άλλον.
1: Έκτοτε την οργή Τραμπ έχουν προκαλέσει τόσο οι αποστάσεις που έλαβε το Βερολίνο από το πολεμικό εγχείρημα κατά του Ιράν, αλλά και η πρόσφατη δημόσια κριτική του καγκελάριου Μέρτς.
0: Δεν μπορώ να δω ποια στρατηγική εξόδο επιλέγουν τώρα οι Αμερικανοί, ειδικά επειδή οι Ιρανοί προφανώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια ή μάλλον επιδέξια δεν διαπραγματεύονται και αφήνουν τους Αμερικανούς να ταξιδέψουν στην Ισλαμαμπάντ μόνο και μόνο για να φύγουν ξανά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την Ιρανική κρατική ηγεσία, ειδικά από τους φρουρούς της Επανάστασης, λέει ο Φρίντριχ Μέρτς στις 27 Απριλίου.
4: Durch die iranische Staatsführung.
0: Και η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στις 30 Απριλίου, λέει λοιπόν ο Τραμπ, τον ακούτε, η Γερμανία κάνει απέσια δουλειά, έχει προβλήματα με τη μετανάστευση, έχει ενεργειακά προβλήματα, ο Μέρτς έχει προβλήματα κάθε είδους και έχει μεγάλο πρόβλημα με την Ουκρανία επειδή είναι σε αυτό το χάος. Και αυτός έρχεται τώρα και επικρίνει εμένα που έκανα όλο αυτό με το Ιράν, καταλήγει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Οι Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία μπορεί να είναι μόνο η αρχή, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Μιλήσατε για απόσυρση κάποιων στρατιωτών από τη Γερμανία, θα εξετάσατε το ίδιο για Ισπανία και Ιταλία. Αυτές δεν είναι πλήρως συμπαραταγμένες οι χώρες και ο Τραμπ απαντά, ναι, πιθανώς θα το κάνω, γιατί να μην το κάνω. Η Ιταλία δεν μας βοήθησε καθόλου και η Ισπανία ήταν απέσια, λέει ο Τραμπ.
5: And Spain has been horrible.
6: If this were to be...
0: Αν αυτή ήταν ευρύτερη τάση για την απόσυρση Αμερικανών στρατευμάτων από ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι θα ανησυχεί σοβαρά όλη η Ευρώπη για τη δέσμευση και αποφασιστικότητα της Αμερικής σχετικά με το ρόλο της στο ΝΑΤΟ, λέει ο αναλυτής του BBC, Peter Bowes.
1: Αναλυτές και πολιτικοί επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις Τραμπ απειλούν με ανεπανόρθωτο ρήγμα τις συμμαχίες της Ουάσιγκτον.
0: Αν είσαι η Γερμανία, ή η Γαλλία, ή η Νότια Κορέα, ή η Ιαπωνία, λέει ο Charles Kaptsar, αναλυτής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, και η ασφάλειά σου έχει εξαρτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να ρωτήσεις αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμη αξιοπίστως εταίρος. Οι Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα να ρωτούν. Πάει αυτή η σχέση, είναι αυτό το τέλος?
7: Is this the end?
2: Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι η εξωτερική εχθρή της, αλλά η συνεχιζόμενη διάλυση της συμμαχίας μας. Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση.
1: Η ρήξη στις ήδη τεταμένες σχέσεις διευρύνεται περισσότερο με την απόφαση Τραμπ να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση των συμπεφωνημένων.
0: Τους ενημερώσαμε ότι θα τους επιβάλλουμε χρεώσεις, λέει ο Τραμπ. Θα αυξήσουμε το δασμό στο 25%, γνωρίζοντας ότι αν κατασκευάσουν τα εργοστάσια στις ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει δασμός.
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά πλήρη σαφήνεια σχετικά με τα βήματα που προτίθενται να λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί την επίτευξη δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαίου υποφελούς διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων, όπως συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές τον Αύγουστο του 2025.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως ισχυρίζεται ότι δεν τηρήθηκε η διμερή συμφωνία για τους δασμούς και επιτίθεται εκ νέου στους Ευρωπαίους.
0: Όλοι κάναμε μια σπουδαία εμπορική συμφωνία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την τήρησε. Οπότε αυξήσαμε τους δασμούς σε όλα τα αυτοκίνητα που έρχονται στις ΗΠΑ κατά 25% και στα φορτηγά, γνωρίζοντας ότι αν οι Mercedes και οι BMW και τα μαξώματα των φορτηγών και όλοι εκεί έξω που στέλνουν πράγματα και δεν πλήρωναν τίποτα για χρόνια, μας έκλεβαν. Μας πήραν τις δουλειές μας, καταλήγει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Οι νέοι δασμοί στα οχήματα θα έχουν τεράστιο κόστος, προειδοποιεί η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, καλώντας τις δύο πλευρές να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία.
0: Και βεβαίως με τους νέους αυξημένους δασμούς, τους οποίους ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, πλήττεται η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία, κυρίως...
9: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ανία που είναι η κινητήριος δύναμης ό,τι έχει να κάνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλό λοιπόν το πλήγμα για τους Γερμανούς. Να δούμε πώς σκοπεύουν να αντιδράσουν από εδώ και πέρα, έχοντας μπροστά τους έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι σαν τάβρος εν ιαλοπολίος ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη από εδώ και πέρα. Σύνδεση με το Βερολίνο για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky η Δήμητρα Κυρανούδη, η επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle.
10: Για τη Γερμανία πρόκειται για ένα μεγάλο πλήγμα. Η αποχώρηση των 5.000 Αμερικανών στρατιωτών τους επόμενους 6 με 12 μήνες γίνεται ήδη λόγος για πράξη εκδίκησης μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μέρτς, οι οποίες κρίθηκαν ως ευθείες βολές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια πλέον αυξάνεται η πίεση προς τη Γερμανία αλλά και την Ευρώπη ευρύτερα να αναλάβει μόνη της την ευθύνη για την άμυνά της. Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, είπε ότι η κίνηση αυτή ήταν αναμενόμενη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό και βέβαια η Ευρώπη να αναλάβει αυτή την ευθύνη από εδώ και πέρα. Έχουμε έντονες αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα, από τους χριστιανοδημοκράτες, ο Γιούργεν Χάρτεκ, πρόσωπο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, είπε ότι υπονομεύεται η ενότητα του ΝΑΤΟ και ζητά τα νατοϊκά στρατεύματα στην Ευρώπη να γίνουν ευρωπαϊκά, αλλά και ο Τόμας Ρεύκαμπ, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας του Γερμανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι παζάρι και η ασφάλεια δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο συνδιαλλαγής. Έχουμε αντιδράσεις και από την ακροδεξιά, η οποία δεν βλέπει ιδιαίτερο κίνδυνο προς το παρόν για την ασφάλεια στην Ευρώπη, αλλά βέβαια σφοδρές αντιδράσεις και από την αριστερά και τους πρασίνους, οι οποίοι ασκούν κριτική. Και η αριστερά βέβαια χαιρετίζει την απόφαση και λέει ότι πρέπει να αποχωρήσουν οριστικά οι Αμερικανοί στρατιώτες από τη Γερμανία. Συνοπτικά Χριστίνα, να πούμε πώς αποτιμάται συνολικά αυτή η κίνηση στη Γερμανία από τους ειδικούς και από τον γερμανικό τύπο. Η πιθανή απόσυρση 5.000 στρατιωτικών δεν θεωρείται κρίσιμη αυτή τη στιγμή για τη Γερμανία από στρατιωτική άποψη, γιατί δεν κλείνουν οι αμερικανικές βάσεις. Έχουμε απλά αποχώρηση αυτών των στρατιωτών. Όμως παρόλα αυτά, ειδικοί εκτιμούν ότι αναμένεται να επιδεινωθεί η αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας, δεδομένου ότι η Bundeswehr, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, δεν έχουν ακόμα αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν εξωτερικούς κινδύνους. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ειδικοί επίσης εκτιμούν όμως το πλήγμα θα είναι μεγάλο και για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία και ειδικά η βάση του Ramstein είναι κομβική σημασία για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή και την περίοδο αυτή βέβαια σε σχέση με το Ιράν. Και κλείνοντας, το πλήγμα φυσικά για τη Γερμανία είναι βαρύτατο και διπλό, γιατί έχουμε και τους δασμούς 25% για τα γερμανικά αυτοκίνητα και οχήματα. Και λέω γερμανικά γιατί η Γερμανία είναι η χώρα εκείνη που εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες τα περισσότερα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, σε μια χρονιά που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μια βαθύτατη κρίση και επηρεάζεται τώρα έντονα και από την ενεργειακή κλίση, με φόντο την κρίση, με φόντο την κατάσταση στα στενά του Όρμους.
0: Αυτά από τη Δήμητρα Κυριανούδη. Πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης βρίσκονται πλέον στο ναδύρ μετά και από αυτό το διπλό χτύπημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ευρώπης, κατά της Γερμανίας. Η Ευρώπη είναι προφανές πως πληρώνει και τη δημόσια κριτική που άσκησε ο κύριος Μέρτς στους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται οργισμένος από τα όσα είπε ο κύριος Μέρτς. Πάμε να συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου. Έχει περισσότερες πληροφορίες να μας πει για το τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει με τους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ το επόμενο χρονικό διάστημα.
11: Περισσότερο σήμερα παρά ποτέ η σχέση με τους Ευρωπαίους συμμάχους και ειδικά με τους Γερμανούς είναι πέραν του ναδύρ, αν υπάρχει. Είναι πολύ θυμωμένος και το δείχνει. Πιστεύει ότι αν οι Ευρωπαίοι βοηθούσαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν και πάντα δηλώνει ότι δεν τους έχει ανάγκη. Πιο πολύ τα έχει με τους Γερμανούς, γι' αυτό και οι ενέργειές τους στοχεύουν περισσότερο το Βερολίνο, αν και επηρεάζονται και άλλες χώρες. Η αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήξει πρωτίστως στη βιομηχανία στη Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Αυτό που ζητάει είναι να μεταφερθούν τα εργοστάσια τους στην Αμερική από το Μεξικό. Επίσης κατηγορεί η Χριστίνα τους Ευρωπαίους ότι δεν τηρούν τις διατάξεις της εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν με τις ΗΠΑ. Αλλά αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο βασικός του στόχος είναι η Γερμανία. Πήρε πολύ στραβά τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου του Μέρτς. Εδώ μας λένε ότι η ανακοίνωση για την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία είναι μόνο η αρχή, αν και οφείλουμε να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αλλάζει συχνά γνώμη. Φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν παρόμοια χτυπήματα κατά της Ισπανίας και της Ιταλίας, Χριστίνα.
12: Στον πόλεμο να πάμε με το Ιράν, με τον οποίο οι Ευρωπαίοι διαφώνησαν, με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους με τη σημερινή κυβέρνηση να είναι στο ναδύρ. Πού βρισκόμαστε?
11: Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο αδιέξοδο από την άρξη του πολέμου. Ξέρεις ότι ο πρόεδρος απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Δεν είναι ικανοποιημένος, είπε, με την πρόταση αυτή και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι ζωντανή πάντα η επιλογή του πολέμου, άσχετα τι δηλώνει δημόσια ο κύριος Τραμπ, αλλά είπε ότι θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα. Αλλά θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε και σε συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές, μας θύμισε. Η πρόταση περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, αλλά αφήνει για αργότερα τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό δεν του αρέσει. Φυσικά το Ιράν απαιτεί και άλλες υποχωρήσεις από το Λευκό Οίκο, όπως αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων, αλλά ο κύριος Τραμπ είναι κατηγορηματικός, Χριστίνα. Τόνισε ότι οι Ιρανοί ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω. Λέει ότι η κατάργηση, λέει ότι χωρίς την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος οι συνομιλίες δεν θα ξεκινήσουν και φοβάμαι ότι μπορεί να ξεκινήσει ο πόλεμος.
12: Τι προσπαθεί να δείξει, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, Μιχάλη, ο πρόεδρος Τραμπ, με την επιστολή στο Κογκρέσο που αναφέρει ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν. Τι είναι αυτό?
11: Πιστεύουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, επειδή πρέπει να συμμορφωθεί με την νομοθεσία η οποία απαιτεί από τον εκάστοτε πρόεδρο να λαμβάνει έγκριση από το Κογκρέσο για να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέρα των 60 ημερών. Είναι υποχρέωση του αυτή. Γράφει, έστειλε τρεις επιστολές, όχι μία. Γράφει ότι έχει τερματιστεί κάθε πολεμική ενέργεια εναντίον του Ιράν και έτσι συμμορφώνεται με την νομοθεσία. Όμως γράφει ότι από τις 7 Απριλίου έδωσε εντολή για κεχηρία 2 εβδομάδων, η οποία έχει παραταθεί. Οπότε θεωρεί ότι όχι μόνο δεν πέρασε το όριο των 60 ημερών, αλλά μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς να ζητήσει άδεια. Ήδη από το Μαραλάνκο έστειλε το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα την αντιπαράθεση του με το Ιράν, και γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα σε 3 χρόνια. Θέλω να σημειώσω ακόμα ότι από τη στιγμή που συνεχίζεται η αντιπαράθεση στα στενά του Ορμούς, συνεχίζεται και ο πόλεμος, Χριστίνα, με το Ιράν. Άρα χρειάζεται την άδεια από το Κογκρέσο, την οποία βεβαίως δεν θα ζητήσει ποτέ.
0: Θα σταθούμε για λίγο ακόμη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προβαίνει σε μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων, απορρίπτοντας τη νέα πρόταση που έχει καταθέσει η Τεχεράνη και απειλώντας την ίδια ώρα και με σκληρά αντίπεινα. Βεβαίως και οι Ιρανοί αξιωματούχοι σήμερα σε δηλώσεις τους σε πρακτορία ειδήσεων της Μέσης Ανατολής παραδέχθηκαν πως πλέον είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει και πάλι πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κορίνας Γεωργίου. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί ο Τραμπ.
13: Της Τεχεράνης και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του. Εξαπολύει νέες απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν, αλλά δηλώνει πως παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία.
0: Θέλουμε να πάμε και να τους ανατινάξουμε ολοκληρωτικά, να τους αποτελειώσουμε για πάντα, ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία? Ενώ αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον των δημοσιογράφων. Ένας από τους δημοσιογράφους το ρωτά, θέλετε να τους ανατινάξετε ολοκληρωτικά? Θα προτιμούσα όχι σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά αυτή είναι η επιλογή. Ακούμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, λέει πως οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν είναι συμβατικές ή συνηθισμένες, είναι διαπραγματεύσεις με ματηρό υπόβαθρο. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε καν να αναφέρουμε το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Το πρόβλημα με την αμερικανική πλευρά είναι ότι πάντα ανέμενε να επιβάλλει τις μέγιστες απαιτήσεις της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και καθ' όλη τη διάρκεια της διπλωματικής διαδικασίας, πιέζοντας την άλλη πλευρά να τις αποδεχθεί.
13: Η νέα πρόταση φέρεται να είναι πιο διαλλακτική, με την Τεχεράνη να χαλαρώνει τους όρους. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, προβλέπει μεταξύ άλλων την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης για άρση του αμερικανικού αποκλεισμού πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά και τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.
0: Ακούμε και πάλι τον Ντόναλντ Τραμπ, λέει πως το ταξίδι είναι πολύ μακρύ. Κάνουμε τα πάντα ως προς τις διαπραγματεύσεις. Έχουν κάνει βήματα πρόοδου, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουν ποτέ εκεί. Η ηγεσία δεν έχει καμία συνοχή. Έχει 2 ή 3 ομάδες, ίσως και 4, και είναι μια ηγεσία χωρίς συνοχή. Και με αυτό ως δεδομένο, όλοι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά τα έχουν κάνει θάλασσα, καταλήγει ο Τραμπ.
13: Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πως οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου και τονίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν επαόριστον την Ιρανική απειλή και ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από τη σύγκρουση.
0: Απλώς κερδίζουμε, θα το κάνουμε αυτό σωστά. Δεν πρόκειται να αποσυρθούμε νωρίς και μετά να προκύψει το ίδιο πρόβλημα σε 3 χρόνια.
13: Μήνυμα προς τον Ιρανικό λαό εκπέμπει με αφορμή την εργατική πρωτομαγιά ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, που σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα είναι απόλυτα υγιής και συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν.
14: Η Ισλαμική Δημοκρατία θα κερδίσει τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο, αφού απέδειξε την αριστεία της κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης.
13: Καθώς εκπνέει νομική προθεσμία των 60 ημερών, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Είναι η 60η μέρα. Θα ζητήσετε έγκριση από το Κογκρέσο. Καμιά άλλη χώρα δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό, απαντά ο Τραμπ στο δημοσιογράφο. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι άνθρωποι το θεωρούν και αντισυνταγματικό. Επίσης, είχαμε και χειρία, οπότε αυτό μας δίνει επιπλέον χρόνο. Αλλά καμιά άλλη χώρα δεν το έχει κάνει. Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης νίκης.
13: Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επιμένει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας.
0: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο CBS αυτό και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να δούμε και τις υπόλοιπες παραμέτρους γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βεβαίως και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
21: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
22: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα για πρώτη φορά.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
23: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
24: Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ασταθές σκηνικό της Μέσης Ανατολής, πριν από λίγο είχαμε συναγερμό για πειρατεία σε ένα πετρελαιοφόρο ανοιχτά της Ιεμένης. Ο Γιώργος Φελίδης έχει όλο το ρεπορτάζ, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πρόκειται για το γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέαμ που προέτρεψε τον πρόεδρο να τελειώσει τη δουλειά, όπως είπε χαρακτηριστικά, και να αντισταθεί στο Ιράν εάν το καθεστώς του συνεχίζει να παίζει σκληρά στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο γερουσιαστής προσέθεσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να προκαλέσουν οποιοδήποτε συνδυασμό γεγονότων είναι απαραίτητος για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ.
12: Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στα διεθνή ύδατα μετά από πειρατεία σε πετρελαιοφόρο ανοιχτά της Ιεμένης, Γιώργο.
1: Πρόκειται για το πετρελαιοφόρο Eureka που πλέοντας υποσημαία Τονγκό κατελήφθη από άγνωστους ενόπλους κοντά στις ακτές της επαρχίας Σάμπουγα της Ιεμένης. Οι δράστες κατευθύνουν ήδη το πλοίο προς τον κόλπο του Άντεν, πλησιάζοντας τα χωρικά ύδατα της Σομαλίας. Αξιωματούχοι της ακτοφυλακής της Ιεμένης αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει την τοποθεσία του δεξαμενόπλου και ενεργούν για την ανάκτηση του ελέγχου του. Λένε πως η διασφάλιση της ασφάλειας του πυρώματος παραμένει ύψιστη προτεραιότητα και ότι συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς.
12: Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ διαμηνύουν προς τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις εάν πληρώσουν το Ιράν για ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από το στενό του Ορμούζ.
1: Σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε το Αμερικανικό Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων, απαγορεύεται γενικά σε Αμερικανούς και εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ να πληρώνουν Ιρανικές κυβερνητικές οντότητες. Ενώ αλλοδαποί και εταιρείες που έχουν πλοία με ξένη σημαία που καταπλέουν σε Ιρανικά λιμάνια αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο κυρώσεων.
0: Μεταφερόμαστε μέχρι και το Τελαβίβ. Θα συναντήσουμε για μία ακόμη μέρα τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, να μας δώσει το κλίμα το οποίο επικρατεί στο στρατόπεδο του Ισραήλ. Και εκεί φαίνεται πως εκτιμούν πως δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή πιθανότητα για συμφωνία μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Αντιθέτως, αυτό που βλέπουν ως πιο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψουν τα εμπλεκόμενα μέρη στις εχθροπραξίες τις επόμενες ημέρες. Σύνδεση με τον Σταύρο Ιωαννίδη, να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky.
3: Οι Ιρανοί φαίνεται πως κλιμακώνουν την πολεμική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασάντι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιρανικού στρατού και συγκεκριμένα της κεντρικής διοίκησης Χατάμα Λαμπίγια, είπε πως είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσουν πάλι οι εχθροπραξίες και απίθανο να έχουμε μια

0: Ιρανίου. Την ίδια ώρα έρχονται οι πληροφορίες, Χριστίνα, τις οποίες μεταδίδει και το Bloomberg, πως οι Ιρανοί έχουν υποχρεωθεί στη μείωση της παραγωγής πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες, λόγω βεβαίως του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες και καθώς εξαντλείται η δυνατότητα αποθήκευσης του πετρελαίου που παράγουν. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την οικονομική πίεση που ασκείται από την Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, διότι υπάρχει και η στρατιωτική πίεση. Τα μέσα τα οποία καταφτάνουν στη Μέση Ανατολή διαρκώς αυξάνονται. Μιλάμε για μεταγωγικά αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη, φορτία που μεταφέρουν πυρομαχικά. Ενώ οι Ισραηλινοί εκτιμούν πως ενώ ακόμη υπάρχουν πιθανότητες να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος στις συνομιλίες, εκτιμούν όμως ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουμε στις εχθροπραξίες ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Ενώ έχει σημασία πως οι Αμερικανοί, συγκεκριμένα το State Department, ενέκρινε, Χριστίνα, την πώληση οπλικών συστημάτων ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, στο Κουβέιτ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πρόκειται κυρίως για συστήματα αεράμινας, ρουκέτες αλλά και πυράβλους, τα οποία θα ενισχύσουν την άμυνα των χωρών αυτών σε περίπτωση βεβαίως που έχουμε άμεσα την επανάληψη του πολέμου αλλά και κατά μελλοντικών απειλών. Την ίδια ώρα, Χριστίνα, έχουμε εξελίξεις και στο μέτωπο του Λιβάνου όμως. Εκεί, κατά το τελευταίο 24ωρο, είχαμε αρκετές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Οι Ισραηλινοί πραγματοποίησαν τουλάχιστον 50 επιδρομές, στοχοποιώντας τουλάχιστον 70 θέσεις της Χεζμπολά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με τον Λίβανο να κάνει λόγο για 7 νεκρούς από τις επιθέσεις. Ενώ η Χεζμπολά από την πλευρά της έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης του πολέμου, που δείχνουν την κατάρριψη ενός Ισραηλινού ντρόουν από πύραυλο εδάφους αέρος, αλλά και την στοχοποίηση ενός άρματος μάχης Μερκάβα στο νότιο Λίβανο, το οποίο χτυπήθηκε από αυτοσχέδιο ντρόουν που καθοδηγείται με οπτικές ίνες. Είναι οι τακτικές που εφαρμόζουν τις τελευταίες ημέρες τα μέλη της Χεζμπολά, χτυπώντας και πετυχαίνοντας σημαντικά πλήγματα στον Ισραηλινό στρατό. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι οι προσπάθειες που γίνονται έστω και αυτή την ώρα σε διπλωματικό επίπεδο. Είχαμε σήμερα συνάντηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Λιβάνου με τον Αμερικανό στρατηγό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εκεχηρίας και την τήρησή της. Ουσιαστικά έγινε αυτή η συνάντηση προκειμένου να ασκηθεί πίεση προς την πλευρά του Λιβάνου να αναλάβει δράση κατά της Χεζμπολά, ενώ ταυτόχρονα η Ουάσιγκτον πιέζει τον πρόεδρο της χώρας να αποδεχθεί μια συνάντηση κορυφής με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λέγοντας πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός από τον Νότιο Λίβανο.
1: Ήταν η ανταπόκριση του Σταύρου Ιαννίδη από το Τελαβίβ πριν από λίγο στον Sky. Και ελάτε τώρα να δούμε τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Φαίνεται πως οδηγούμαστε σε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο θα εμφανιστεί και στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα, με την κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο νέων στοχευμένων μέτρων. Θυμίζω πως σύμφωνα με τα όσα έχει πει το Οικονομικό Επιτελείο, υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν φυλαχθεί για ώρα ανάγκης και ενδεχομένως, αν χρειαστεί, θα είναι μέσα σε ένα νέο πακέτο μέτρων τα χρήματα αυτά, τα οποία θα αξιοποιηθούν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
2: The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible.
3: Οι Financial Times γράφουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ότι το μπλόκο στα στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να κρατήσει μήνες και η αγορά φτάνει σε μια βίαιη νέα συνειδητοποίηση.
4: You are familiar with it.
1: Γνωρίζετε όλοι το ακρονίμιο τάκο, δηλαδή ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω. Τώρα πάμε από το τάκο στο νάτσο, και το νάτσο σημαίνει καμία ελπίδα να ανοίξουν τα στενά, λέει ο Ρίτσαρντ Κουέστ, ο δημοσιογράφος του CNN.
4: And the Nacho stands for, of course, not a chance the home moose opens.
5: Δεν είναι η προοπτική θετική, ας το πάρουμε απόφαση.
3: Για την ακρίβεια, η προοπτική είναι τέτοια ώστε αν ο αποκλεισμός των στενών διατηρηθεί πέρα από το Μάιο, να αρχίσουμε να μιλάμε πλέον για ελλείψεις στην αγορά. Ο χρόνος μετράει ήδη αντίστροφα.
1: Θα υπάρξει ένα σημείο καμπής και ανησυχώ ιδιαίτερα για τα αποθέματα ντίζελ, τα οποία θα φτάσουν σε οριακό σημείο τον επόμενο μήνα.
3: Στη χώρα μας η εβδομάδα που έρχεται ξεκινά με νέες αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων.

0: Η τιμή θα είναι περίπου στα 2,10 με 2,12 για την βενζίνη αμόλυβδη και για το πετρέλαιο η κίνηση θα είναι λίγο πάνω από το 1,90, δηλαδή γύρω στο 1,92. Λόγω του ότι και το πετρέλαιο κίνηση έχει την επιδότηση, συνεχίζει να έχει την επιδότηση των 20 λεπτών στην τελική του τιμή για τον καταναλωτή.
1: Με τη χώρα να έχει για τον Απρίλιο τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η αγορά προαναγγέλει νέο κύμα ανατιμήσεων.
2: Πρόσφατα είδαμε επιχειρήσεις μαζί με το τιμολόγιο να στέλνουν εξτρά τιμολόγιο που να αναφέρεται στο κόστος μεταφοράς και όχι στο κόστος του προϊόντος. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να αφήσουν σε ησυχία και τις τιμές των τελικών προϊόντων.
1: Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έτοιμη να παρέμβει με επιπλέον μέτρα εφόσον χρειαστεί.
3: Υπάρχουν ακόμα 200 εκατομμύρια, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, να δοθούν για το 2026. Και αυτό έχει την αξία του, γιατί είμαστε σε μια περίοδο πολέμου πολύ κοντά μας, που πρέπει να βλέπουμε τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν.
1: Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν ότι εφόσον η κρίση συνεχιστεί, τα μέτρα που θα χρειαστεί να ληφθούν θα είναι τελείως διαφορετικής φύσης από τα επιδόματα και τις ενισχύσεις, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και το δελτίο στην ενέργεια.
4: Θα αρχίσουμε να παίρνουμε μέτρα σε 3 μήνες από τώρα για να μειώνουμε την κατανάλωση σε συγκεκριμένα καύσιμα.
1: Μοναδική θετική εικόνα αυτή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με τους παρόχους να διατηρούν για το Μάιο σταθερά τα πράσινα τιμολόγια ή να προσφέρουν μειώσεις έως και 30%.
5: Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο καλύτερα να διαχειριστεί και η κυβέρνηση. Αυτό αποτυπώνεται και στα ευρήματα μιας καινούργιας δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ. Διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Τα πρώτα της ευρήματα θα μοιραστεί μαζί μας ευθύς αμέσως η Πινελόπη Γκάλιο.
6: Η ακρίβεια λοιπόν κατ' επέκταση το βιωτικό επίπεδο παραμένει νούμερο ένα, όπως είπες, πρόβλημα για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, με ποσοστό 33,2%, ενώ ακολουθούν ως δεύτερο πρόβλημα τα Τέμπη με 21,1%, ο ΠΚΕΠΕ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας όπως η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία κτλ. Με 8,6%, η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών με 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6, υποκλοπές 1,3, οι επιλογές στα εθνικά θέματα 1,1, η υπόθεση Λαζαρίδη με το πτυχίο Λαζαρίδη στο 0,5%. Στο πολιτικό αποτύπωμα τώρα, η ίδια δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου, δηλαδή μετά την επίσκεψη Μακρόν, αλλά και μετά τα μέτρα στήριξης λόγω του πολέμου, το κυβερνών κόμμα φαίνεται να περιορίζει την κάμψη που παρουσίασε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε να καταγράφει ποσοστό 32,2%, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜΕΡΑ 25% 2,9%, ενώ οι Δημοκράτες, οι Νίκη, οι Σπαρτιάτες, η Νέα Αριστερά και η Νέα Αριστερά μάλλον συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω από το 3% εκτός Δημοσκοπικής Βουλής ουσιαστικά, ενώ το άλλο κόμμα το επιλέγει το 7% των ερωτηθέντων.
5: Και την ίδια ώρα μένεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την επιλογή και τοποθέτηση προσώπων στις ανεξάρτητες αρχές, με κυβέρνηση και εξωματική αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Τσιλινίκου.
7: Πήρα κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την επιλογή των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών, παρουσιάζοντας το παρασκήνιο μιας προσπάθειας συνεννόησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
8: Ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί για να μην είναι ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές με εμάς, με τη Νέα Δημοκρατία. Έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε: εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ. Εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι. Εκεί λοιπόν έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση. Και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Αυτό που έχει γίνει με τις ανεξάρτητες αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο. Ως προς το θράσος και την κοινικότητα του κ. Ανδρουλάκη.
9: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους. Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά. Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φθηνά τσιτάτα. Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα.
9: Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά. τον καλούμε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Διαφορετικά, ας κάνει ό,τι κάνει πάντα μετά τις τζάπα μαγκές, να επιλέξει την άτακτη υποχώρηση.
7: Στο μέτωπο της κεντροαριστεράς φαίνεται πως ανακατεύεται η τράπουλα μετά και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα με τίτλο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής».
11: Η σύγκληση των τριών ρευμάτων της αριστεράς του 20ου αιώνα, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας αναδεικνύεται σε κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα. Χρειάζεται ένα σχέδιο μακράς πνοής που θα συνέχει την αριστερά της νέας εποχής, την κυβερνός αριστερά που αναζητούν σήμερα οι προοδευτικοί πολίτες στον τόπο μας.
8: Τρέμω ότι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έκβαση ή μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Τσίπρας είναι νομίζω ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου. Εκεί επέλεξε να παίξει ο κ. Ανδρουλάκης.
12: Δεν υπάρχει περίπτωση το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής να μπει σε μια λογική μπουγαδοκαυγά, να το πω, για τη δεύτερη θέση. Ο βασικός αντίπαλος της παράταξής μας είναι η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία.
13: Ένα μεγάλο κομμάτι από τις θέσεις οι οποίες και τις απόψεις οι οποίες εκφράζονται στο μανιφέστο βρίσκονται στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, είναι η διαμόρφωση ενός κοινού ψηφοδελτίου.
7: Σημείο τριβής αποτέλεσε ακόμη και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο μνημείο εκτελεστέντων στο σκοπευτήριο της
14: Ερμής, 91,8 στα FM.
1: Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις.
9: Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο Υπουργός Υγείας με την αιμονή του με τον Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έφτασε στο σημείο να προσβάλλει ακόμη και τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Ντροπή, αν σας έχει απομείνει.
7: Πολιτικές εξελίξεις εντός του Μαΐου για το υποίδρυση κόμμα της, προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
15: Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Έγινε το ξεκίνημα και να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες.
5: Στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και σε μια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων που είχαμε χθες το βράδυ στο Περιστέρι, το ρεπορτάζ έχει ο Μιχάλης Τεζάρης.
9: Σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη ένας 15χρονος που μαζί με ακόμη δύο συνομιλίκους του συνεπλάκησαν στις 10:25 το βράδυ χθες στην οδό Εύρου στο Χαλάνδρι. Είχε προηγηθεί επεισόδιο των τριών ατόμων με έναν 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από την παρέα των ανηλίκων φέρεται να πέταξε νεράτζια προς το σπίτι του 29χρονου με αποτέλεσμα να προκαλέσει την έντονη αντίδρασή του. Μία ώρα νωρίτερα τώρα έχει σημειωθεί άλλη συμπλοκή μεταξύ 10 ανηλίκων στην οδό Αηδηνίου στο Περιστέρι. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες που προκάλεσαν την μαζική σύραξη των ανηλίκων.
5: Η βία μεταξύ ανηλίκων έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Καταγράφονται ολοένα και περισσότερα περιστατικά άγριων επιθέσεων τα τελευταία χρόνια με τους αριθμούς να σοκάρουν. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
16: Μου είχαν βγάλει ένα μαχαίρι και με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν. Ήταν σίγουρα 10 άτομα, ηλικίες 13 με 16.
17: Στο δικό μου σχολείο είχαν μπει σχολικοί, για παιδικά πράγματα είχαν παίξει ξύλο. Είχαν μαζί τους πράγματα, όπως μαχαίρια. Το ένα παιδί είχε πάει στην εντατική.
1: Ομαδικές επιθέσεις, αγριξυλοδαρμοί και μαχαίρια που μεταφέρονται πλέον και μέσα σε σχολικές τσάντες. Μια πραγματικότητα που στέλνει όλο και περισσότερα ανήλικα παιδιά στα νοσοκομεία.
16: Μου έχει τύχει ένα τέτοιο κάτω στον Αγιαντώνη και το αμήνθη. Του δίνω μια κλειτσιά και του δίνω άλλες τρεις μπουλιές με στη μάπα και αρχίζω και φεύγω.
18: Ήμουν οικονομικός μετανάστης και επειδή τώρα έκανε το παιδί εδώ πέρα που ξαναγύρισα, ξανασκέφτομαι να ξαναφύγω.
19: Με όλα αυτά που συμβαίνουν.
18: Φυσικά. Αντί τα παιδιά τώρα να έχουν ένα ταπεράκι με φαΐ, έχουν ένα σουγιαδάκι.
1: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 9 παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών μεταφέρθηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας από μαχαιρώματα και ξυλοδαρμούς.
20: Αυτό που βιώνουμε με τους ξυλοδαρμούς ανηλίκων αρχίζει σιγά σιγά και γιγαντώνεται. Έχουμε περισσότερα, πιο εύκολα σε σχέση με παλιότερα, το ότι ένα όπλο οποιασδήποτε μορφής θα χρησιμοποιηθεί, μαχαίρι, σιδερογροθιά, κάποιο ξύλο ή ό,τι άλλο, τέλος πάντων, μεταξύ των ανηλίκων.
9: Το 2025, 1000 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία μετά από βίαιες συμπλοκές και επιθέσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
16: Μου την είχαν μπει 7 άτομα. Αλλά μετά εντάξει, τα βρήκαμε γιατί είχαμε κοινούς. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα δεν έχεις, ας πούμε, κοινούς και άτομα που γνωρίζουν πολλούς, δεν μπορείς. Θα σου απειλούν.
19: Έχω και ένα παιδιά τα οποία είμαι από τον Άγιο Δημήτριο. Τα περιστατικά που γίνανε εκεί πέρα είναι όλα μεγάλο πρόβλημα.
21: Ένα τσουνάμι βίας, το οποίο πλέον συμπαρασύρει όλο και μικρότερες ηλικίες.
22: Το ανησυχητικό είναι ότι οι τραυματισμοί πια από βία μεταξύ ανηλίκων είναι σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Ακόμη και στο δημοτικό, από 12 έως 16 ετών.
16: Ήταν δύο παιδιά τα οποία, τώρα πώς να το πω, έπαιζαν ξύλο. Και έσπασε το ένα παιδί το δόντι του και ήταν και ένα άλλο παιδί που είχε, ας πούμε, αίματα στη μούρη του και όλα αυτά. Ήταν πολύ βίαιο να το βλέπεις αυτό που στο περιβάλλον που βρίσκεσαι κάθε μέρα.
21: Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ανηλίκων που χρειάζονται ιατρική βοήθεια μετά από βία περιστατικά είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλά από τα θύματα επιθέσεων δεν φτάνουν ποτέ στα δημόσια νοσοκομεία.
5: Και στους δρόμους βέβαια η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή, με την οδηγική συμπεριφορά ορισμένων να μην αλλάζει. Τελευταίο κρούσμα αυτό με πρωταγωνιστή έναν 37χρονο οδηγό μηχανής έτρεχε με 269 χιλιόμετρα την ώρα, συνελήφθη από τις αρχές. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
23: Το επίδειξε ηλικιώδουσα ταχύτητα στους ελληνικούς δρόμους από έναν 37χρονο μοτοσυκλετιστή. Σε λογαριασμό στις πλατφόρμες YouTube και Instagram, Χριστίνα βομβάρδιζε με αναρτήσεις βίντεο, σαν και αυτά που βλέπουμε, να αναρτήσει τρομακτικές ταχύτητες. Τα στελέχη της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχέας ταυτοποίησαν τον οδηγό, που με μια μαύρη μοτοσυκλέτα 1000 εκατοστών κυβικών εκατοστών οδηγούσε τόσο επικίνδυνα σε μικρούς οδικούς άξονες. Πίστα αγώνων του συνήθως ήταν η παλιά Εθνική Οδός Ελευσίνας Στιβών. Είναι αυτή που βλέπουμε εδώ στα βίντεο. Σε τέσσερις περιπτώσεις, τον Απρίλιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2025, διαπιστώθηκε να οδηγεί με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρων την ώρα. Και τον Απρίλιο του 2026, επίσης 238 χιλιόμετρα την ώρα. Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνούσε, όπως βλέπουμε, αυτοκίνητα και φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις εγκλήματος κατά ακολούθηση, προτροπή μάλιστα σε τέλεση κακουργήματος ή πλημελήματος και επικίνδυνη οδήγηση. Στις 30 Απριλίου οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του όπου κατάσχισαν τη μοτοσυκλέτα λόγω ύπαρξης άμεσου κινδύνου απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων τέλεσης των αδικημάτων. Ο εισαγγελέας μάλιστα έδωσε εντολή για σχηματισμό δικογραφίας και άμεσης υποβολής της αυτών.
5: Στο αεροδρόμιο του Αράξου για τη συνέχεια και αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα το οποίο είχαμε, πλέον γύρονται και ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια του συγκεκριμένου αεροδρομίου. Μιλάμε για μια σκάλα ενός αεροσκάφους η οποία κατέρευσε την ώρα που υπήρχαν εκεί πάνω στη σκάλα δημοσιογράφοι, κάλυπταν μια εκδήλωση. Οι άνθρωποι ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά. Το ρεπορτάζ είναι του Μιχάλη Τεζάρη.
24: Η κάμερα εικονολήπτη καταγράφει την σοκαριστική στιγμή της κατάρρευσης σκάλας αεροπλάνου στον Άραξο. Ακολουθούν στιγμές πανικού, καθώς μαζί με τον εικονολήπτη πάνω στη σκάλα βρίσκονταν μία δημοσιογράφος και ένας φωτογράφος που έπεσαν επίσης στο έδαφος. Στο σημείο μεταβαίνουν ασθενοφόρα που δίνουν τις πρώτες βοήθειες στα τρία άτομα που σφαδάζουν στην πίστα του αεροδρομίου.
25: Μας προέτρεψαν να ανέβουμε στη σκάλα να έχουμε ένα καλύτερο, να έχουμε καλύτερη οπτική όλου του γεγονότος. Κατέρευσε η σκάλα και βρεθήκαμε όλοι κάτω. Ένα κάταγμα ποδοκιμικής. Θα το δούμε μετά από 15 μέρες αν χρειαστεί επέμβαση χειρουργική ή όχι.
24: Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια της πρώτης προσγείωσης αεροσκάφους της TUI με την ονομασία Πάτρα. Δημοσιογράφοι και φωτογράφοι είχαν κληθεί στο αεροδρόμιο για να καλύψουν το γεγονός. Συνολικά 10 άτομα έπεσαν από ύψος 3 μέτρων.
26: Πήρε κλίση και φαινόταν κάτι να χαμηλώνει προς τα μπροστά. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά άρχισα να φωνάζω κι εγώ, όπως ακούγονται στο βίντεο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, νομίζοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα.
24: Σύμφωνα με καταγγελία, μία εκ των τραυματιών, παρά το σοβαρό ατύχημα, οι υπεύθυνοι θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους, ενώ οι τραυματίες βρίσκονταν ακόμη στο έδαφος.
27: Πέσαμε όλοι λοιπόν ξαφνικά στο έδαφος.
0: Άνθρωποι ήταν κάτω, ξαπλωμένοι, δεν είχαν μεταφερθεί ακόμα με το ασθενοφόρο και οι άνθρωποι και του Αράξου αλλά και της εταιρείας TUI θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι εξωφρενικό.
24: Η κατάσταση των τριών τραυματιών δεν εμπλέει ανησυχία, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η σκάλα κατέρευσε διερευνώνται.
5: Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε μια άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, παράνομη, που φέρονται να ζούσαν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες 4 ηλικιωμένες γυναίκες, όλα αυτά σε ένα διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Έπειτα από καταγγελία συγγενούς ηλικιωμένης, υπήρξε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, των αστυνομικών αρχών. Και βεβαίως τώρα μένει να δούμε τι κατηγορίες θα βρει απέναντί της η συγκεκριμένη γυναίκα για αυτό το οποίο και έκανε. Το ρεπορτάζ είναι της Έλενας Γαλάρη.
7: Στο αυτόφορο οδηγήθηκε η 72χρονη γυναίκα κατηγορούμενη για το παράτυπο γυροκομείο που διατηρούσε σε διαμέρισμα που νίκιαζε στους Αμπελοκήπους. Λίγη ώρα μετά κάθεται στο εδόλιο με τις κατηγορίες της απόπειρας εκβίασης, έκθεσης σε κίνδυνο κατά συρροή και της απήθειας. Η δίκη της όμως δεν γίνεται. Ουσιώδεις μάρτυρες για την υπόθεση είναι απόντες, καθώς δεν έχουν κληρευτεί. Το δικαστήριο αναβάλει τη διαδικασία για τις 6 Μαΐου και έρει την κράτηση της κατηγορουμένης, επιβάλλοντάς της περιοριστικούς όρους. Αυτό είναι το διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, όπου ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής 4 ηλικιωμένες γυναίκες, στις οποίες παρέχονταν ακόμη και λιγμένα τρόφιμα.
24: Κατά την έρευνα, αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι σε 4 διαφορετικά δωμάτια βρίσκονταν ισάριθμοι υπερήλικοι, οι οποίοι εμφανώς τελούσαν ένεκα ηλικίας και άλλων πιθανών ιατρικών προβλημάτων σε ευάλωτη και δυσχερή θέση. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφέρειας διαπίστωσαν πληθώρα παραβάσεων, παντελή έλλειψη προδιαγραφών, έντονη ρυπαρότητα και ακαταστασία, λιγμένα τρόφιμα και γενικά εντελώς ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.
2: Το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους παραμένει σφραγισμένο, με τους ένικους της πολυκατοικίας να μην μπορούν να πιστέψουν ότι λειτουργούσε παράνομα οίκος ευγυρίας.
3: Δεν είχαμε παρατηρήσει κάτι, μια κυρία έμενε. Σίγουρα χρόνο θεωρώ ότι ήταν. Είναι λίγο σοκαριστικό, δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι άνθρωποι που ήταν μέσα τώρα να είναι σε καλή κατάσταση και να πάνε όλα καλά.
7: Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η 72χρονη είχε απειλήσει ότι αν δεν της έδινε 2.000 ευρώ, θα πέταγε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα παρουσία εισαγγελέα, η 72χρονη αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα και χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά.
4: Ασφάλεια, ασφάλεια. Θέλουμε να μας δώσετε στοιχεία. Βγήκε κάτι με το καροσάκι, κάποια γυναίκα, άρρωστη μάλλον, γιατί ήρθε η ΚΑΦ. Ούτε δεν σκεφτόμουν ότι έχει γεροκομείο εκεί.
7: Η κατηγορούμενη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, παρέχοντας δίθεν υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένους έναντι 650 ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η επικοινωνία με τους συγγενείς τους ήταν πλήρως ελεγχόμενη. Τους είχε αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα και η κάθε επαφή γινόταν αποκλειστικά μέσω του δικού της τηλεφώνου. Πάντως, η ίδια αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται, λέγοντας ότι έχει στοιχεία ικανά να αποδείξουν την αθωότητά της.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, είναι η έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, η οποία ολοκληρώνεται αυτήν την ώρα με την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται με 4-0 και κάνει με αυτή την νίκη ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία. Σημαντικό βαθμό κατέκτησε και ο Πανσεραϊκός στη μάχη που δίνει για να παραμείνει στο πρωτάθλημα της Super League. Ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ, σοφαρίζοντας στο 91ο λεπτό της αναμέτρησης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καρέλη. Νίκη και για την Κηφισιά, η πρώτη της στα play-out επί του Πανετολικού. Ακούμε τον Νίκο Σταματέλο.
6: Την δική τους όφηση στους παίχτες της ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέλησαν να δώσουν οι φίλοι της Ένωσης. Περισσότεροι από 10.000 οπαδοί συγκεντρώθηκαν στην Αγία Σοφιά στη σημερινή προπόνηση προκειμένου να ενισχύσουν ψυχολογικά την ομάδα του Νίκολιτς για να κάνει ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Σε θρίλερ εξελιχθεί η αναμέτρηση Πανσεραϊκός ΑΕΛ για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Θεσσαλοί πήραν το προβάδισμα στο σκορ στο 78 λεπτό με τον Ντουπτά. Στις καθυστερίες του αγώνα, Φωτιάς καταλόγησε πέναλτι σε χέρι του Ηλιάδη, ύστερα από την κεφαλιά του Σίστο. Ο διαιτητής και με τη χρήση του VAR δεν άλλαξε την απόφασή του. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Καρέλης, ο οποίος έδωσε στους γηπεδούχους ένα πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνουν για παραμονή στην κατηγορία.
8: Την πρώτη νίκη στα play-out πανηγύρισε η Κηφισιά, η οποία επικράτησε του Πανετολικού στο Αγρίνιο με 1-0. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 18 λεπτό με τον Μπέτκοφ, αλλά με την υπόδειξη του βοηθού, τον κολ ακυρώθηκε γιατί ο σκόρερ ήταν σε αντικανονική θέση. Στο μαρκάρισμα του Σιέλ πάνω στον Μπέντι και με τη χρήση του VAR, ο Παπαπέτρου καταλόγησε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πόμπο, ο οποίος νίκησε τον Κουτσερέγκο και σημείωσε τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 2.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.